Ερίκο Πόντρε, η Γκέλ, Μιχάιν, Ασότα, του Σεκόν, τι ήταν, Σιμ, Μέρι Φρέτ, Κούμπο, Μέιορ Μίτα, Ζίγκη, Γκαντόλα, Ογκ Πλάν, Βέρσο Σομπί. Είναι παγιά, δεν έχω ακουάνε. Μην γόμπι, έχω να το άλλο. Το καπουχάνε κάτω, κατώ πακουάνε για να κόγει, λάμπαϊ, α. Τακτάκω να γόγω σαν το λόγο ζόμπι. Αυτά που τα κατώ να είχαν κάγ, νο, τα κάνει που κάγ, είπα. Να είχαν τον νάτ, τα κόγει για νάτ. Είπα κάγον μου σε ζόμπι, νο, και μου ρώτη. Δεν είναι ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε